να φάτου, άμα του Μαριέν, μη με φεκιόν δαργέτσι. Άμα του Μαριέν, χάρια λέντεμ παιδιόπ, γαλαρουπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.

να φωτού, αμμά του Μαριάν, μη με φεκιόν τα αργέτ. Αμμά του Μαριάν, χάρια λαντέμπα γιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γιαί.